να εβόν λένε με κάει. Μπορεί να πήρε μια μόνοια. Λατσιμπέ, λατσιμπέ. Μάνο παιδί καλοραμάνια. Πως είσαι σαν τώρα μου, κάτι είσαι στον λόγο κάτω. Εκιά κοιμώσια τσάλκα, πήρε μου λέει όμα. Ο κόκκουρινάνου.